Στα μούρα. Στα μούρα γεραντού του όζου. Αιώνιο στάγκαλο γελαβά του ζουμπερά. Έγιο αφάμιλε μπορούτου και στα προμίση. Κάση τουρνάμα νάσχερε. Αιλούν τσα βέσσι μαγκουντρά. Του νουν τελεί παούρ. Του νουν τελεί παούρ. Καϊ φατσό μου νουζό τεγκό που πότε βανεί ατσερκά.